Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος» στο WRSU FM New Brunswick 88,7. Στο μικρόφωνο ο Μινάς Κουσούλης. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're listening to the radio show The Voice of Greece on WRSU FM New Brunswick 88.7. My name is Minas Kosoulis. You can listen to us live at radio.rutgers.edu. The telephone number here in the studio is 732-932-8800. Για να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή με ωραία τραγούδια, κλασικά τραγούδια. Θα ξεκινήσουμε με την Χαρούλα Λαμπράκη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Απόψε στις ακρογιαλιές.

Ακούσαμε «Γλέντα καρδιά μου» με τον Πάνο Γαβαλά και την Ρία Κούρτη. Συνεχίζουμε τώρα με τον Αντώνη Καλογιάννη. «Do you like the Greece?»

Ακούσαμε την Χριστιάνα «Τι να μας κάνει η νύχτα» και νωρίτερα ακούσαμε τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο και το τραγούδι «Βραδινό μπανάκι». Συνεχίζουμε τώρα με τον Νίκο Οικονομίδη, «Το πουλί τα ειδώνει».

0: Ακούτε φίλοι τη Φωνή της Ελλάδος από το στερεοφωνικό ραδιοφωνικό σταθμό του New Brunswick, WRSU FM.
1: The voice of Greece is the voice of Greeks in central New Jersey, right here on WRSU FM, New Brunswick.
2: Ακούτε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος» στο WRSU FM New Brunswick 88,7 στο μικρόφωνο Μινάς Κουσούλης. Το τηλέφωνο εδώ στο σταθμό είναι 732-932-8800. The telephone number here in the studio is 732-932-8800. Συνεχίζουμε τώρα με νεότερα τραγούδια. Θα ακούσουμε «Σπάστε το», «Σπάστε τα» με την Αναστασία. Πάμε.

0: Μωρίς.
1: Μπορώ να κάτσω.
0: Και να κάτσεις, Μωρίς, και να ξαπλώσεις, Μωρίς. Κάτσε, ανθρώπε μου.
1: Τι να φάω?
0: Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
1: Καταλογάρα έχεις.
0: Παρτών.
1: Κατάλογο έχεις.
0: Α, ναι. Μωρίς.
1: Διάβασε.
0: Ποιος, εγώ?
1: Ναι, για.
0: Από μέσα μου.
1: Απόξω, ωραία, να ακούσω κι εγώ.
0: Εστιατόριον η Αλικαρνασσός. Πλατεία Κουμουντουρού 35.
1: Όχι αυτά, ρε.
0: Αλλά
1: καφαγιά.
0: Μακαρόνια με κιμά.
1: Τίποτα πιο εκλεκτό.
0: Ναι. Αντζέμ πιλάφι.
1: Τίποτα πιο εκλεκτό.
0: Γαρίδες αυγολέμονο.
1: Πιο εκλεκτό.
0: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
1: Πιο εκλεκτό.
0: Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου?
1: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
0: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Τι ζήτησε ο κύριος?
0: Γίγαντες γιαχνή.
2: Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε.
0: Μόλις τελειώσανε?
2: Ναι.
0: Πότε?
2: Τέλος πάντων, μόλις τελειώσανε.
0: Μα πότε τελειώσανε? Ακόμα δεν πάτησε άνθρωπο στο μαγαζί.
2: Ακού σου λένε τώρα. Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε. Αυτό να του πεις.
0: Οι γίγαντες γιαχνή μόλις τελειώσανε.
1: Πότε προλάβανε και τελειώσανε?
0: Έλα, δε αυτό του λέω κι εγώ.
1: Φέρε ένα μπατσά.
0: Μπράβο. Από εκλεκτό σε εκλεκτό το πας. Ένα μπατσά περιποιημένο.

0: μας μείνει.
1: Ακούσαμε Μύκονος και Σαντορίνη με την Έλενα Τσαγρινού. Νωρίτερα ακούσαμε Τα Παγκάκια με την Μαλού και ακούσαμε Εσένα Θέλω με την Μορφούλα.
2: Ακούτε τη φωνή της Ελλάδος, η φωνή των Ελλήνων στη κεντρική Νέα Γερσαία από το 1974 στο WRSU FM 88,7.

This music means we've come to the end of another edition of The Voice of Greece here on WRSU-FM New Brunswick, 88.7. My name is Menas Kosoulis. I hope y'all have a great week. Today is July 5th, 2026. Ακούγατε την εκπομπή «Τη Φωνή της Ελλάδος» στο WRSU-FM New Brunswick, 88,7. Στο μικρόφωνο Μινάς Κουσούλης. Σας χαιρετώ. Καλή εβδομάδα να έχετε και αν τα πούμε ξανά την επόμενη Κυριακή. Γεια σας.